φίλοι εμιέοι. Σε βιβέτε ελαμόρε. Σε βιβέτε μιο φίλιο. Avrete la pace. E sarete felici.